ωραία που εγώ πέραν πως είπε ναι. Ναι, εδώ και καλό λούγε. Εγώ μάντω αμιάβη για λόγους ερμανός, βογάδο λούγο. Όλοι καόνιεν δε βένιε εγκα αλό λούγε. Μαρτίνο Κάμπος, μαρέλα. 6-12, ¿cuándo llegó el coso? 6-12 minutos. Ay, 6-12. De Arabo, Paco y Arabo. Ahora pues, viernes, ñande de Teo y Cuá, Shangiro Buena. Saporan, va que magma beba. Mira, veña, me oye, yo te veña de pura genia hindú. De radio, Rupi.

η μονοτιμή και η γεωρένια δεν μπορεί να γίνεται. Σαλουδομία, αμογουαχέτα, αμογουαχεουκάτα, αμογουαχεουκάτα. Ωα, ήρμα, αμογουαχεουκάτα σε βέχινα κόσε μαϊτή. Με καρεί Φέλη Βαλόης Φράγκο. Καρεί Φέλιξ Βαλόης Φράγκο, γιο περάπη. Άγιο χούκο, ήρμα, ρε. Η νιέτα, ρε. Y se lo hace por ahí, tres hijas, güey, se pone. Pero yo operé hace un cuero, ya. Y tres hijas, y cuáles. Saludo mismo, y se ve, maestro Félix Aloís Franco, pe, y hermano. Y yo, güey. Un par de TV va, y.